Αυρόρα. Ράδιο. Βόρα Τίτουμεν. And I see there's something you're trying to hide.